0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Καλημέρα Split, με λένε Διονύσης Ξενούλη, είμαι Έλληνας και μένω στην Αθήνα. Χάιντουκ ζει βιβιάσινο.